όλα είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω.

Το δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Αυξήσεις στις αποδοχές εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2027 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση κατά δηληστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστείας σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των δηληστηρίων. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες, υλοποίησης θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό που δεν έχει ούτε νομικό έρισμα. Ούτε οποιαδήποτε υπόσταση, η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο. Η επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον επόμενο στόχο της κυβέρνησης. Ο σχεδιασμός προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να εξυπηρετηθούν περιοχές όπως η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηποι, Εύοσμος και Κορδελιό. Φορείς και τοπική κοινωνία εκφράζουν την ικανοποίησή τους, ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι καθυστερήσεις του παρελθόντος. Με βανδελισμούς σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς σημαδεύτηκε η δεύτερη ημέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σε 2 εξωτερικά σημεία του σταθμού Αρετσού μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Οι θύνοντες του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου προχώρησαν στο σβήσιμο τους, ενώ ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο του στο νομό Θεσσαλονίκης μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κείμηνα Μάλγαρα. Αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα που δεν είχε ταξιδέψει εκτός νησιού και όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας προκάλεσε ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του κόσμου. Την ίδια στιγμή που στα περίχωρα της Ζυρίχης περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χαλαζόπτωση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούνται, ενώ πολλές κοινότητες παραμένουν ακόμη αποκλεισμένες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τέταρτη μέρα μαζί με τα θύματα στο Θιβέτ. Ο συνολικός απολογισμός φτάνει τους 682 νεκρούς και σχεδόν 3.000 αγνοούμενους. Χιλιάδες Νορβηγοί χθες συνέρευσαν μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι στο Όσλο για να πούν το τελευταίο αντίο στο βασιλιά Χάραλντ τον Πέμπτο, στον μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικό έθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100
4: Mercuria 2026
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου
4: στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100
7: FM 100 Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή μας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Καλή σας ημέρα. Με βαλσάκια ξεκινήσαμε σήμερα. Από την εύθυμη χείρα, μια σειρά έτσι, ένα μίξ όπως τα λέγαμε, μια σύνθεση από διάφορες στιγμές της εύθυμης χείρας της οπερέτας του Φραντς Λέαρ. Οκτώ και τέταρτο, πρωινό Κυριακής, 30 ο μήνας, μία και σήμερα που λέει. Και τελειώνουμε και με τον Αύγουστο. Μας κούρασε ο Αύγουστος, εντάξει, μας κούρασε. Ακόμα και στις διακοπές δεν ήταν έτσι όπως το φανταζόμαστε. Και δεν πιάνουμε γκρίνια τώρα, αυτό δεν είναι γκρίνια. Μην μου πείτε, γκρινιάζεις πρωί-πρωί, δεν γκρινιάζω πρωί-πρωί. Μια καταγραφή, μια αναφορά στο τι έχει γίνει, στο τι έχουμε συνειδητοποιήσει, στο τι ζήσαμε στο κάτω-κάτω. Αλλά μην ανησυχείτε, τελειώνει η ιστορία Αύγουστος, τελειώνει η ιστορία Κάψα. Θα έχουμε τις γνωστές καλές, ωραίες θερμοκρασίες και για την εβδομάδα που ξεκινάει, έτσι να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Συστηθήκαμε, δεν θυμάμαι. Ναι, σε ρυθμό σουκού. Εμίλιος Τσαρουχάς, έως τις 10. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτήν την ώρα, 8 με 10 το πρωί. Καιρός, είπαμε, καλός καιρός. 31-32 βαθμούς. Όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Μπορεί εκεί Τετάρτη, Πέμπτη να έχουμε και πρωτοβρόχια. Καταιγιδούλες βασικά, δεν είναι πρωτοβρόχια, είναι καταιγίδες. Αλλάζει η εποχή. Τώρα θα σμπρώχνει το κρύο τη ζέστη. Η ζέστη θα αντιστέκεται και σε αυτή την κόντρα, έτσι να το πούμε απλά, θα έχει καμιά ψυχάλα, θα έχει καμιά καταιγίδα. Αυτά όλα για την Τετάρτη, αργά το βραδάκι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης και πιθανόν και το βραδάκι της Πέμπτης. Κατά τα άλλα, μια χαρά ο καιρός, ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες ανεκτές, το βράδυ χαμηλές σε σχέση με το ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο δεκαήμερο, με 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 70% σχετική υγρασία. Καλά είναι, καλά, καλά είναι, μια χαρά είναι. Έως τους 32-33 σήμερα, λίγη υγρασία παραπάνω, ίσως λίγο θα μας κουράσει το μεσημεράκι, αλλά το απόγευμα είναι σίγουρο ότι μπορείτε να βγείτε μια βόλτα, να απολαύσετε αυτό που έχετε στο νου σας. Μια βόλτα στην παραλία, παραδείγματος χάρη. Χρήστο, καλημέρα. Ξέρω ότι είσαι ήδη σε βόλτα στην Αρετσού. Έχετε και το μετρό εκεί πέρα τώρα. Από ποιος σας πιάνει. Καλαμαριά με μετρό. Μειώθηκαν οι ταχύτητες. Κάτι τέτοιο μου φάνηκε. Και με την ευκαιρία, μιας και κάναμε την αναφορά στο μετρό, το οποίο σίγουρα εξυπηρετεί πλέον πάρα πολύ κόσμο από την Καλαμαριά. Χθες συνάντησα πάρα πολλούς, γιατί εγώ μετακινούμε καθημερινά και πολλές φορές με το μετρό. Αυτό που ξέρω είναι ότι είδα πάρα πολύ κόσμο να μπερδεύεται, να θέλει να κάνει μετεπιβίβαση στη Μαρτίου. Γιατί και αν δείτε το χάρτη, έτσι το χάρτη τέλος πάντων, αυτά τα σημεία αναφοράς στους σταθμούς, σου λέει στη Μαρτίου βγάζει έναν άλλο κλάδο. Δεν είναι άλλος κλάδος, δεν κάνεις μετεπιβίβαση. Μάλλον θα έπρεπε να βάλουν δύο γραμμές, η κόκκινη και η μπλε. Η μπλε που θα πηγαίνει Μίκρα και η κόκκινη που πηγαίνει εδώ και πόσο καιρό στην Ελβετία. Μάλλον πρέπει να το δούνε λίγο αυτοί, οι υπεύθυνοι αυτοί που ξέρουν, βρε παιδί μου. Αυτοί ξέρουν στο κάτω-κάτω. Αυτό μάλλον τους ξέφυγε τώρα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό.
Αυτά. Άντε να ακούσουμε και κανένα τραγούδι τώρα. Φτάνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και σερά, σερά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Και όταν φέρνουμε εικόνες που μπορεί, έτσι σκηνικά που μπορεί να έχει ο καθένας και η κάθε μια από εσάς να βιώνει αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι οι μουσικές αυτές που επιλέγουμε και τα τραγούδια είναι μια καλή συντροφιά. Αυγούστου και αρκετά γίναν στο πέρασμα των ετών. Σαν σήμερα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του Συμμαχικού Συμβουλίου Ελέγχου. Ποιο ήταν αυτό? Το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου είναι το κυβερνητικό σώμα, θα λέγαμε, στρατιωτικής κατοχής, που συστάθηκε μετά την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας και επέφερε και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο και Σοβιετική Ένωση. Λίγο αργότερα και η Γαλλία προστέθηκε. Μέδρα το Βερολίνο, Σένενμπεργκ. Εκεί λοιπόν αυτό το συμβούλιο ήταν ο μηχανισμός που επέτρεψε τη συνέχιση της ύπαρξης της Γερμανίας ως χώρας.

Το 1963, παραμένοντας πάλι σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό, τίθεται σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή της Μόσχας με την Ουάσιγκτον. Το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε, μάλλον αυτό ήταν το κόκκινο τηλέφωνο. 1991, το Αζερμπαϊτζάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση. Το 1943, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Λάκης ο Χαλκιάς, τον οποίο χάσαμε μόλις στις 2 Αυγούστου, στο ξεκίνημα του μήνα για το 2026. Ο Λάκης ο Χαλκιάς, αυτός ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής και μουσικός. Χρόνια πολλά στην Άννα Μαρία. Τέως βασίλισσα της Ελλάδας. Κάμερον Ντίαζ έχει σήμερα γενέθλια. Το 1972 είναι γεννημένη. Η Αμερικανίδα ηθοποιός. Ναι. Και από εκεί και πέρα, κατά τα άλλα, τι να πούμε, ότι έχουμε την... είναι η Παγκόσμια ημέρα, όπως λένε, εξαφανισμένων. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια ημέρα αγνοουμένων. Και έχουμε ετοιμάσει κάτι της για αργότερα, σε καμία ώρα θα συνομιλήσουμε με την Μαρία Λιανδρή, η οποία είναι η Διευθύντρια του Τομέα Αναζητήσεων και Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να ενημερωθούμε, να δούμε τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αναζήτηση και όλοι αυτοί οι αγνοούμενοι, ακόμα και με τα πρόσφατα, τις πρόσφατες πλημμύρες που είχαμε, αυτό το γεγονός στο Νεπάλ, εκεί κι αν έχει αγνοούμενους. Έχουμε αγνοούμενους από τους σεισμούς. Και γενικότερα υπάρχει πολλής κόσμος που αγνοείται η τύχη του. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα αγνοούμενων. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Μας άφηνε σαν σήμερα το 2022. Μιχαήλ Σεργέγεβιτς Γκορμπατσόφ εφάρμοσε οικονομικές ρυθμίσεις στη Ρωσία και ήλπιζε ότι έτσι θα βελτιώνονταν το βιωτικό επίπεδο και η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Περεστρόικα και γκλάσνοστ, διαφάνεια και αναδιάρθρωση δηλαδή. Από τους μεγαλύτερους ηγέτες

Αυτά όσον αφορά το τι έχει γίνει σαν σήμερα στο πέρασμα των ετών. Και βεβαίως εμείς συνεχίζουμε και απολαμβάνουμε πρωινές μουσικές και τραγούδια.

Απολαύσατε την Πανσέληνο προχθές. Αν δεν προλάβατε, στις 26 Σεπτεμβρίου θα ξαναέχουμε την Πανσέληνο. Σας το λέμε από τώρα για να προγραμματιστείτε. Πάντως, το ματωμένο το φεγγάρι προλάβαμε, το απολαύσαμε. Τουλάχιστον στο ξεκίνημά του είναι ματωμένο, γιατί έχει αυτή την εντυπωσιακή απόχρωση όταν ξεκινάει. Και βέβαια είχαμε και την έκλειψη, μερική. Κάποιοι την πρόλαβαν, κάποιοι την κατάλαβαν, κάποιοι δεν την κατάλαβαν. Το θέμα είναι ότι με αυτή την ιστορία, με το ματωμένο το φεγγάρι, όχι το φεγγάρι του οξύριγχου, ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, στην αρχαιότητα αυτό το φαινόμενο θεωρούνταν ως κακός ιονός μιας επικείμενης καταστροφής, πιθανόν ενός πολέμου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η εξήγηση, η αστρονομία τα έχει εξηγήσει όλα αυτά. Και το συγκεκριμένο γεγονός συμβαίνει μόνο κατά τη φάση της Πανσελίνου, όταν ο ήλιος, η γη και η σελήνη βρίσκονται σε μια τέλεια ευθυγράμμιση, με αποτέλεσμα η σελήνη να περνά ακριβώς πίσω από τη γη στη σκιά της. Εάν λοιπόν αυτή η ευθυγράμμιση είναι μερική, δηλαδή δεν είναι τέλεια ευθυγράμμιση, βλέπουμε μόνο μια σκοτεινή λωρίδα στη σελήνη. Εάν όμως η ευθυγράμμιση είναι ολική, τότε η σελήνη είναι εντελώς βυθισμένη στη σκιά της γης. Και βέβαια, όταν το λευκό φως από τον ήλιο φτάσει σε έναν δακτύλιο, αυτή η ατμόσφαιρα της γης, φανταστείτε την ως ένα δακτύλιο γύρω από τη γη, έτσι, έχουμε τη διάθλαση, το φως και ο ήχος βεβαίως, έχει διάθλαση και σκέδαση. Και έτσι, κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η ατμόσφαιρα της γης, για να μην σας βάζω σε λεπτομέρειες για τη σκέδαση και για τη διάθλαση, έτσι απλώς τις έννοιες να τις έχετε ακουστά, η ατμόσφαιρα της γης φιλτράρει όλο το μπλε συστατικό του ηλιακού φωτός, επιτρέποντας μόνο στο κόκκινο φως να περάσει. Και αυτό το κόκκινο φως στη συνέχεια κάμπτεται, αν θέλετε, από την ατμόσφαιρά μας και προβάλλεται στην επιφάνεια της σελήνης. Και βέβαια, όλα τα ματωμένα φεγγάρια, όπως θέλουν να λένε, δεν είναι το ίδιο χρώμα πάντα. Μπορεί να είναι και λίγο πορτοκαλί, μπορεί να είναι κεραμιδί κόκκινο, έτσι για να το διασκεδάσουμε, μπορδοροδό κόκκινο, ναι, μπορεί να έχει και τέτοιο. Καμιά φορά μπορεί να είναι και σχεδόν μαύρο. Εάν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, η σελήνη θα είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το φαινόμενο της Πανσελίνου στις 26 Σεπτεμβρίου. Γεροί να είμαστε. Νομίζω πέφτει Σάββατο. Ωραία πράγματα. Για να το δούμε, να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Μάλιστα. Αυτά.

0: Με γεύση θάλασσας, με γεύση αλατιού, με γεύση από εσένα. Σαπόρε ντι μάρε, σαπόρε ντι σάλε. Τζίνο Παόλι. Τρία λεπτάκια έχουν μείνει για τις 9. Δελτίο ειδήσεων, Σοφία Ξανθοπούλου μαζί μας. Και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, έως τις 10.
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 1660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκτόσεις στα καταστήματα, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν ως αύριο, 31 Αυγούστου. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η υπεραχορήγηση αδειών λειτουργίας σε 2 ιδιωτικά ιδρύματα, από τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει πριν λίγες μέρες. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πάρει άδεια και ακόμη ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, συγκεκριμένα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μάλιστα παράνομες πρακτικές. Φωνικό αποδείχτηκε το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς ένας 76χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε προσάραξε σε βράχια και καταστράφηκε. Σε 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων στα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ, ενώ αυξήθηκε σε 16 νεκρούς στην πλευρά της Κίνας, όπου ακόμη αγνοούνται 546 άνθρωποι. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες, διαβεβαίωσε ότι η χώρα διατηρεί τον έλεγχο του πετρελαίου της στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδόν 9 μήνες μετά την εχμαλώτηση του Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική αματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας. Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε το δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είναι μοιρασμένη στη μέση. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και τα δύο στρατόπεδα εναλλάσσονται στην πρωτιά με διαφορά ελάχιστων εκατοντάδων ψήφων. Το Ρέικιαβικ ψηφίζει ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αγροτικές και παραθαλάσσιες περιοχές ψηφίζουν μαζικά όχι, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τον έλεγχο της αλίας τους. Το τελικό και ασφαλές αποτέλεσμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα το μεσημέρι. Πυροβολισμοί σε περιοχή όπου διοργανωνόταν rave party στη Βόρεια Ελβετία. Οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρξαν πολλά θύματα, χωρίς να διευκρινίσουν εάν υπάρχουν νεκροί. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Dancing cheek to cheek. Αυτή ήταν η επιλογή μας για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της επικοινωνίας μας, της κυριακάτικης επικοινωνίας. Εδώ είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Αυγούστου, Αγίου Αλεξάνδρου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Στη δικιά μας εδώ την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου. Χρόνια πολλά, καλά. Και πάντα με τη χάρη του Αγίου που έχετε το όνομά του. Είναι 30 του μηνός Αυγούστου και αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονταν πριν από 104 χρόνια ένας ξεριζωμός. Ολοκληρώνονταν ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Με τον πιο βίαιο τρόπο τα μέρη εκεί όπου ήταν 3.000 χρόνια. Ξεκινούσε μια εθνική καταστροφή. Γιατί γίναν λάθη εντός ή εκτός εισαγωγικών της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας και την πολιτική των συμμάχων. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα αυτά, ο Κεμάλ Ατατούρκ βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να ξεριζώσει, να εξοντώσει τον ελληνισμό. Η τελική φάση της μικρασιατικής καταστροφής ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου του 1922. Και μέσα σε 5 μέρες ο τουρκικός στρατός έκαψε, σκότωσε, ατίμωσε κάθε τι ελληνικό στη Σμύρνη. 25.000 νεκροί και τραυματίες στρατιώτες, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς.

Ανάμεσα στους φαγιαθέντες και ο εθνομάρτυρας, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ο οποίος παρά τις πιέσεις που του ασκήθηκαν αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και το πίμνιο και έτσι βρήκε φρικτό θάνατο από τον τουρκικό όχλο, στον οποίον τον παρέδωσε Νουρεντίν Πασάς το βράδυ της 27ης Αυγούστου. Ο ίδιος ο Κεμάλ είχε στείλει μήνυμα στον ηρωικό Μητροπολίτη, με το οποίο τον διαβεβαίωνε να μην ανησυχεί και να μην απομακρυνθεί από την πόλη, γιατί δεν κινδύνευε η ζωή του. Η ιστορία έδειξε ότι η σφαγή των Ελλήνων της Σμύρνης είχε προγραμματιστεί συστηματικά από τον Τούρκο στρατηγό Νουρεντίν, ο οποίος ενεργώντας κατ' εντολή του Κεμάλ κοινοποίησε στα τουρκικά στρατεύματα ειδική κατεπίγουσα διαταγή, και αν οι Κεμαλικοί εξόντωσαν το ελληνικό στοιχείο και κατέστρεψαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα δημιουργήματα τόσων αιώνων, δεν κατάφεραν να απαλείψουν τα ανεξίτηλα σημάδια που άφησε εκεί το ελληνικό πνεύμα.

0: Αυτά λοιπόν τότε στη Σμύρνη. Είπαμε αυτές τις μέρες ολοκληρώνονταν αυτή η καταστροφή. Ο ελληνισμός όμως, όπου και να βρίσκεται, συνεχίζει ό,τι και να του έχει συμβεί, είτε σε επιχειρηματικό, είτε σε αθλητικό επίπεδο. Το ζούμε τώρα τελευταία και με τον Μανόλο και με τον Ντεντόγλου και με τον Πετρούνια και με όλα αυτά τα παιδιά που προσπαθούν, είτε σε πολιτιστικό επίπεδο. Και μάλιστα πρόσφατα ένα άρθρο που έγραψε ο φίλος και συνάδελφος ο Διογέννης ο Δημητρακόπουλος στην Deutsche Welle είχε να κάνει με τον πρόδρομο Τσινικόρη. Ο πρόδρομος ο Τσινικόρης και σκηνοθέτης θεάτρου και ηθοποιός ο ίδιος, γεννημένος στη Γερμανία, βραβεύτηκε με το μετάλλιο Γκέτε. Σε μας μπορεί να μην λέει κάτι, αλλά στο χώρο του πολιτισμού το μετάλλιο Γκέτε είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο, πολύ σημαντικό στοιχείο προόδου και προσφοράς. Να μην τα λέω εγώ, στην τηλεφωνική γραμμή ο Διογέννης ο Δημητρακόπουλος. Διογέννη μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα, τι λέει η Κυριακή για σένα?
1: Όταν είναι να μιλήσουμε μαζί, ξεκινάει ομορφότερα, διότι η κομπή σου έχει πολύ όμορφες μουσικές που κάνουν το πρωινό ενός δημοσιογράφου, ο οποίος σήμερα έχει να κάνει μοντάζ, έχει να κάνει διάφορα. Ξεκινάει λίγο αλλιώς, να πω την αλήθεια.
0: Και με κολακεύουν τα λόγια σου. Με κολακεύουν τα λόγια σου και χαίρομαι ιδιαίτερα όμως. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ και βοηθάω και προσφέρω.
1: Είναι ωραία, είναι με τον πρωινό σου καφέ να ακούς μια ακολουθία μουσικών, η οποία έχει έτσι ένα ωραίο εύρος. Τα πράγματα πάνε εκτός της πεπατημένης και είναι ωραίο αυτό.
0: Μακάρι. Και έτσι να συνεχίσει κατευχήν όλα λοιπόν. Πρόδρομος Τσινικόρης. Για πες, έχεις ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Deutsche Welle και νομίζω ότι πρέπει να μοιραστούμε όλο αυτό με ακροατήριο.
1: Είναι μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και μάλιστα θα έλεγα και με ιστορικές διαστάσεις, διότι αυτό το μετάλλιο Γκέτε είναι από τις πιο σημαντικές διακρίσεις τις οποίες ανέμει το γερμανικό κράτος, το οποίο γερμανικό κράτος απονέμει, έχει μια προτεδοσημένο μετάλλιο το οποίο φεύγει από τα σύνορα της Γερμανίας και απευθύνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γερμανική καταγωγή ή έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνδέσεις με τη Γερμανία, συνδέοντας όμως τη μεγάλη αυτή χώρα με το πολύ ισχυρό πολιτιστικό φορτίο, όπως ξέρουμε, με άλλες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ τιμητικό που ένας Έλληνας τιμάται φέτος και μάλιστα ένας νέος Έλληνας, ο πρόδρομος ο Τσινικόρης, είναι 45 χρονών, είναι ουσιαστικά ένας δημιουργός της εποχής της κρίσης. Αν μετρήσετε τα χρόνια, βγαίνουνε. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε πολλά πράγματα με πολύ ιδιαίτερες παραγωγές, με πολλά μέσα και μάλιστα την εποχή της κρίσης θα πω ενδεικτικά τρεις παραστάσεις οι οποίες μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι ο πρόδρομος ο Τσινικόρης κάνει αυτό που λέμε θέατρο ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος θεάτρου, το οποίο αν δεν το έχει κάποιος παρακολουθήσει δεν μπορεί να το καταλάβει ακριβώς, γιατί χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία δημοσιογραφίας. Ντοκουμέντα, βίντεο, βιβλία, σημειώσεις. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις.
0: Ναι,
1: αν με ακούσει, δεν θα του αρέσει αυτό που θα πω. Είναι σαν να βλέπεις μία είδους. Πάνω κάτι, να το πω λίγο για να είμαι ακριβής, κάτι από διάλεξη, κάτι από σεμινάριο, κάτι από ντοκιμαντέρ. Το οποίο κάνει το θέατρο, το δίνει μια διαφορετική πνοή. Μάλιστα, ο ίδιος μου δηλώνει ότι είναι πολύ περήφανο στο γεγονός ότι οποιοδήποτε συμμετείχε στις παραστάσεις του. Είμαι πολύ χαρούμενος που είπε την αλήθεια. Δηλαδή κάνει θέατρο, θα το έλεγα, κάνει ένα θέατρο της αλήθειας. Και αναδεικνύει ιστορίες τις οποίες δεν συναντάμε πολύ συχνά, με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανθρώπους που δεν τους ακούμε συχνά στη δημόσια σφαίρα και δίνει φωνή στους ίδιους. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Και γι' αυτό το λόγο και για την όλη του την πορεία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, να σημειώσω ότι πολλά έργα του έχουν επεχτεί και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Άρα ξεφεύγουμε λιγάκι ότι μπορεί μια θεατρική παράσταση να παιχτεί τώρα σε άλλη γλώσσα. Ναι, βεβαίως. Συμβαίνει μάλιστα αυτές τις μέρες η παράσταση του 96%, η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί. μαζί. Αυτή τη στιγμή παίζεται στην Βαϊμάρη, για όποιον έτσι και του συμβολισμού.
0: Ακριβώς, ιδιαίτερα συμβολικό. Ακριβώς, ιδιαίτερα συμβολικό. Όσον αφορά το βραβείο Γκέτε, το έχουν πάρει άλλοι δύο Έλληνες, νομίζω.
1: Ναι, δύο πολύ σημαίνουσες προσωπικότητες, ο Παναγιώτης Κονδύλης, φιλόσοφος, το 1991, ο οποίος μάλιστα έγραφε πολύ στα γερμανικά, έπαιρνε, ήταν πολύ γνωστός πολύ αναγνωρισμένος στην εποχή του, αλλά και ο πολύ γνωστός σε όλους συγγραφέας αστυνομικών μυθιστηρωμάτων, ο Παναγιώτης Μάρκαρης, το 2013.
0: Να πούμε
1: να τριτώσει, ότι... να τριτώσει το καλό με τον πρόδρομο Τζινικόρη φέτος.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ καλό με τον πρόδρομο τον Τζινικόρη, ο οποίος είπαμε ότι είναι γεννημένος στη Γερμανία, τρίτη γενιά Ελλήνων μεταναστών. Έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε θέατρο, σύμφωνα, είναι στοιχεία που παίρνω μέσα από το άρθρο σου. Και το θέμα είναι ότι πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό το σενάριο οι Γερμανοί και φτάσαν στο σημείο να τον βραβεύσουν. Γιατί έχουν και αυτοί τις ιδιαιτερότητές τους στον πολιτισμό και πιθανόν να μην μπορούσαν να αντιληφθούν την άποψη ενός Έλληνα που μπορεί να είναι μεν της Γερμανίας, αλλά δεν πάβει το ελληνικό στοιχείο, αυτό το περίεργο ελληνικό και μοναδικό στοιχείο, σε πολλά θέματα, ιδιαίτερα στον πολιτισμό, να είναι κρυμμένο μέσα και να φανερώνεται στιγμές.
1: Αποτύπωσες, νομίζω δίνοντας και τη μισή απάντηση, θα προσπαθήσω να δώσω σωστά την άλλη μισή. Ο πρόδρομος του Τσινικόρης, αναφερθώ όπως είπα, όπως δεν έκανα πριν, δύο χαρακτηριστικές παραστάσεις εκτός του 96% που παρέθεσα πριν. Υπάρχει μια παράστασή του που έγινε μέσα στην κρίση, λέγεται Τηλέμαχος, Should I Stay or Should I Go, που συνδέει την μετανάστευση, το μεταναστευτικό κίνημα των Ελλήνων Gastarbeiters του 1960 με το νέο μεταναστευτικό κίνημα των Ελλήνων στη Γερμανία κατά την κρίση. Επομένως, εκεί είναι ένα σημείο αναφοράς της σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Επομένως, εκεί μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο ορατό σε ένα γερμανικό μάτι για να αξιολογήσει την αξία αυτού του θεατρικού έργου. Αλλά να προσθέσουμε και αυτό ότι οι Γερμανοί, τουλάχιστον στο επίπεδο του πολιτισμού, έχουν ένα πιο ανοιχτό μάτι από όσο νομίζουμε. Και δίνουν έδαφος και φωνή και ευκαιρία, αλλά και τιμή από ό,τι βλέπουμε, διότι φέτος το βραβείο Γκέτε, ο πρόδρομος της Τσινικόρης το παίρνει μαζί τους δύο καλλιτέχνες, τον Άρβο Πέρτ από την Εσθονία, μουσικό συνθέτη. Προτείνω να βάλεις την κουπί σου διάφορα κομμάτια του.
0: Okay.
1: Σου δίνω food for playing.
0: σωστό.
1: Ανίτα Ράντζα, μια πολύ σπουδαία Ιταλίδα μεταφράστρια, η οποία αφαίρεσε τη ζωή της στο να χτίσει γέφυρες μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα, το να δούμε τον άλλο πολιτισμό, το πώς συνδέεται με το δικό μας. Και θα με μια ερώτηση που μου έκαναν διάφοροι που διαβάσαν το άρθρο, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί σε εμάς? Δηλαδή η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο πολιτιστικό βραβείο, ένα δικό της μετάλλιο, το οποίο θα μπορούσε να απευθύνει σε ανθρώπους που έχουν και κάποια άλλη καταγωγή και όχι μόνο ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Βάζω απλά ένα ερώτημα.
0: Ωραία, εντάξει, ναι, γιατί όχι.
1: Αποφεύγοντας να το απαντήσω.
0: Εντάξει. Άρβο Πέρτ, λοιπόν, είπες, έτσι έψαξα, βρήκα εδώ, για να δούμε τι είναι αυτό, για να ακούσουμε λίγο. Πούντο. Κάπου είναι. Δεν ακούγεται. Δεν πειράζει. Θα το βρω κάποια άλλη στιγμή, θα το μεταδώσω κάποια άλλη στιγμή.
1: Καταρχάς είναι να πρώτα μελέτησε εδώ και δες το πώς κολλάει. Αλλά νομίζω η Κυριακή πρωί, έτσι όπως έχω δει τις επιλογές σου στις συνθέσεις, νομίζω κάπου θα μπορούσε να κολλήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή σήμερα και για όλη αυτή την ενημέρωση σχετικά με τον πρόδρομο τον Τζινικόρη και το μετάλλιο Γκέτε. Να είσαι καλά, Διογέννη μου. Καλή Κυριακή να έχεις και καλή εβδομάδα. Πες και καλό φθινόπωρο τώρα, εντάξει, μπαίνουμε στην εποχή έτσι κι αλλιώς.
1: Θα πω κάτι το οποίο θα το κλέψω από σένα. Ρητά θα το πω. Άντε και του χρόνου.
0: Μπράβο, έτσι, άντε και του χρόνου. Να είμαστε γεροί. Ευχαριστώ, Διογέννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Διογένης Δημητρακόπουλος, ναι, είναι συνάδελφος στην Deutsche Welle. Και είχαμε λοιπόν αυτή τη χαρά να τον ακούσουμε, να μας πει και καλά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me.

0: Δεν νομίζω να χρειάζεται σύσταση για το ποιον ακούσαμε. Χρειάζεται. Καλά, μπορεί. Frank Sinatra, I get a kick out of you. Δώστε λίγο προσοχή στο επόμενο άκουσμα.
1: Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
2: Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21.
1: Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
2: Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21.
0: Αυτό ήταν ένα ηχητικό το οποίο βρήκαμε μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ βέβαια λόγω ηλικίας το άκουγα στο ραδιόφωνο, στο κρατικό τότε, δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά ή αν θέλετε τα μη κρατικά ραδιόφωνα, και βέβαια δεν μπορούσα τότε να αντιληφθώ το τι γίνεται, τι σημαίνει, τι είναι αυτό, γιατί μεταδίδεται. Μεγαλώνοντας και όλο ακόμα πιο εμπλεκόμενος με τα ραδιοτηλεοπτικά, έμαθα ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους εξαιτίας του ότι για όποιους λόγους έχουν χαθεί αδέρφια, φίλοι, συγγενείς όλων των ειδών κατηγοριών, αγαπημένα πρόσωπα που έχουν χαθεί μέσα στον όλεθρο του πολέμου, του ξεριζωμού. Μιλήσαμε λίγο πιο πριν για τις ημέρες αυτές για τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτές ήταν οι περίφημες ραδιοφωνικές αναζητήσεις του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις. Αρχείο γεμάτο με υποθέσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και ανοιχτές από το παρελθόν. Το αρχείο αναζητήσεων, από όσα βρήκα κάποια στοιχεία, περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια ταυτότητες. 5 εκατομμύρια ταυτότητες. Με τη μορφή καταλόγων ή καρτελών, με ατομικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και γράφτηκαν όλα με φροντίδα. Τι γίνεται αυτή την εποχή, τι γίνεται στις μέρες μας με τις αναζητήσεις? Υπάρχει ακόμα ο κόσμος αγνοούμενος? Σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε, σας είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αγνοουμένων. Και θεωρήσαμε σκόπιμο και χρήσιμο να συνομιλήσουμε με την διευθύντρια του τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του τομέα αναζητήσεων και αποκατάστασης των οικογενειακών δεσμών, την κυρία Μαρία Λιανδρή. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Λιανδρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
3: Καλημέρα κύριε Τσαρουχά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Ερυθρός Σταυρός μέσω εμού για την πρόσκληση και για την ορατότητα σε ένα τόσο δύσκολο, αλλά πιστέψτε με, ακόμα επίκαιρο θέμα όπως αυτό των αγνοωμένων και των αναζητήσεων.
0: Λέτε επίκαιρο, γιατί το λέτε? Πού βασίζεστε και λέτε ότι είναι ακόμα επίκαιρο?
3: Σημερινή επέτειο, την σημερινή ημέρα μνήμης που είναι αφιερωμένη στους αγνοωμένους. Εμείς τον Ερυθρό Σταυρό σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, βλέπουμε λίγο και τα στατιστικά μας, τι γίνεται. Και φέτος έχουν φτάσει οι αγνοούμενοι της σύγχρονης εποχής πάνω από μισό εκατομμύριο, με πάνω από 250.000 ανθρώπους να αγνοούνται παγκοσμίως μόνο το 2025. Και θα σας πω και κάτι, οι 3.000 αγνοούνται στην Ελλάδα ή έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα είναι ακόμα ένα επίκαιρο ζήτημα. Συν ότι συνεχίζονται ακόμα οι έρευνες για τους αγνοούμενους που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν από τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Και βέβαια εδώ...
3: Αγνοούμενος
0: έχουμε...
3: Κύπρου, βλέπετε Βοσνία Ριζεγοβίνη, ναι, στη δικιά μας γειτονιά.
0: Στη δικιά μας γειτονιά και στην Ελλάδα και στη δικιά μας γειτονιά. Έχουμε ακόμη αναζητήσεις, νομίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία, ακόμη και από τα θύματα του εμφυλίου και από τη γερμανική κατοχή

0: της γερμανικής κατοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα σχολεία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεργαστήκαμε και δώσαμε τα αντικείμενα 8 ανθρώπων, τα αντικείμενα δεν ακούγεται ωραία, αν σας πω ότι είναι προσωπικό ημερολόγιο, ότι είναι το δαχτυλίδι του παππού.
1: Έτσι, τι λέτε τώρα αυτά.
0: Του συγγενείς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μάθανε και οι άνθρωποι μετά από τόσα πολλά χρόνια τι είχαν απογίνει οι συγγενείς τους. Για κάποιους μάθανε που ήταν χαμένοι. Πήγε η οικογένεια και έκανε και επισκέφθηκε τον τάφο του θείου τους στη Γερμανία. Δεν είναι συγκλονιστικά πράγματα για μια οικογένεια. Είναι διαγενειακό το τραύμα. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις για αυτούς που περιμένουν.
1: Εσείς, κυρία Λιανδρή, επί προσωπικού, αν θέλετε, πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό εδώ, πώς βιώνετε εσείς προσωπικά όλο αυτό? Είναι δηλαδή ένα άγχος, είναι μια στεναχώρια ταυτόχρονη, είναι μια χαρά ταυτόχρονη? Πώς τα βιώνετε όλα αυτά εδώ, πώς τα συντεριάζετε όλα μαζί αυτά τα συναισθήματα?
0: Επειδή οι αναζητήσεις ξεκινάνε με προσωπικές συνεντεύξεις, κάθεται απέναντί σου ο συγγενής και σου λέει τι του έχει συμβεί, πώς ψάχνει το δικό του, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθείς και παράλληλα να μείνεις, για να μπορέσεις να κάνεις την εργασία, να πάρεις σωστά τη συνέντευξη, να είσαι δίκαιος και παράλληλα να μπει στα παπούτσια του και να τον καταλάβεις. Εγώ λοιπόν, όπως όλοι μας, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους ανθρώπους, και αυτό δεν αφορά μόνο το να ψάξουμε τους δικούς τους. Πολλές φορές να ξέρετε ότι οι οικογένειες είναι και οι ίδιες ευάλωτες και χρειάζονται και αυτές υποστήριξη. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι συνολικής παροχής βοήθειας, δηλαδή μπορεί να έχουν πρακτικά θέματα, μπορεί να έχουν νομικά θέματα. Ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε βάθος χρόνου έδινε τις γερμανικές αποζημιώσεις, έδινε βεβαιώσεις εξαφάνισης για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν κάποια σύνταξη. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε κάθε μέρα μέσα στο ζήτημα των αγνοωμένων, και το ζήτημα των αγνοωμένων από πολλές πλευρές, από πολλούς τόπους. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και εντός εισαγωγικών, συγγνώμη, σου δίνει την αίσθηση ότι κάνεις κάτι.
1: Ναι, το λειτουργήμα. Είναι υπομορφή λειτουργήματος. Ναι. Σωστά, σωστά. Ναι, γιατί όχι. Γιατί βλέπω ότι αν καθόμουν τώρα να κάνω εγώ συνέντευξη, δεν ξέρω, με κάποιον ο οποίος θα μου έλεγε όλη την ιστορία και πώς έχασε και ποιον θέλει να δει, τα αδέρφια που μπορεί να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν χαθεί, ή τότε που δίνανε τα παιδιά γιατί δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν, τα δίναν τα παιδιά, φεύγαν στην Αυστραλία. Είχαμε περιπτώσεις δηλαδή που συναντήθηκαν μετά από 50-60 χρόνια και λέει εμείς είμαστε αδέρφια, και κατά τύχη συναντήθηκαν και βρέθηκαν ότι ήταν αδέρφια. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα συναισθηματικά να το διαχειριστώ όλο αυτό εδώ που διαχειρίζεστε εσείς. Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Έχουμε πολλά χρόνια τώρα μετανάστευση, είτε νόμιμη είτε παράτυπη. Από εκεί και πέρα έχουμε από αυτούς όλους που έρχονται, σας προσεγγίζουν, σας ζητούν να συναντηθούν, να βρεθούν με άτομα που έχουν χαθεί, που είναι αγνοούμενα.
0: Αυτό που είναι η σύγχρονη πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος είναι ενωμένος. Και αυτό πρέπει όλοι να το έχουμε υπόψη μας, να το δεχτούμε. Δεν γίνεται να γίνεται ένας πόλεμος όπως σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Να υπάρχουν τα γεγονότα στο Ιράν, ό,τι γίνεται μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Με τα γεγονότα όλοι με τους πολέμους στην Αφρική. Και κάποιος να πιστεύει ότι θα μείνει ανέγκυχτος. Οι συνέπειες του πολέμου, όπως μας φτάνουν οι οικονομικές, φτάνουν και τα παθήματα των ανθρώπων. Ο ξεριζωμός, οι βίες εκτοπίσεις, δεν φεύγουν όλοι και ο θελός. Είμαστε μέσα σε μια μεταναστευτική διαδρομή. Είμαστε ένα σημείο εμείς τράνσιτ. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Το ξέρουμε.

0: Ναι, είμαστε ένα σημείο όπου χάνονται άνθρωποι, γιατί είμαστε είσοδος στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές υποθέσεις που συνδέονται με αυτό που λέμε, άλλοι το λένε μεταναστευτικό, άλλοι το λένε μετακίνηση πληθυσμών. Αλλά ναι, είναι η σύγχρονη πραγματικότητα και είναι εδώ. Εμείς είχαμε μόνο πέρυσι 46 περιστατικά μαζικών εξαφανίσεων. Μπορεί να είναι απώλεια ζωής, από ένας τρόπος να επιβιώνουμε συναισθηματικά, είναι να δίνουμε αυτούς τους επαγγελματικούς όρους.
1: Ναι.
0: Οπότε μιλάω για κάποια ναυάγια, για ανθρώπους που προσπάθησαν να μπουν και χάθηκαν στα σύνορα. Ναι, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Κουράγιο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσετε αυτό το πολύτιμο έργο που κάνετε. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί και τα είπαμε εδώ στον αέρα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον στον αέρα που εκπέμπει το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης FM 100. Σας ευχαριστώ κυρία Λιανδρή, ειλικρινά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και εκ μέρους του Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού, του Δόκτωρο Αυγερινού. Και το κουράγιο είναι για τους ανθρώπους και τις οικογένειες που ψάχνουν να ξέρουν ότι εμείς είμαστε στο πλευρό τους για όσο χρειαστεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Να είστε καλά. Μακάρι, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε.
0: Καλή σας ημέρα.

Συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Τομέα Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του τομέα επίσης είναι και αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Μαρία Λιανδρή. Σήμερα είναι η μέρα αγνοωμένων, παγκόσμια ημέρα αγνοωμένων. Και όπως ακούσατε, είναι πολλοί ακόμα.

Προσπαθώ εδώ και αρκετή ώρα να επικοινωνήσω, αν και επικοινώνησα πριν περίπου μισή ώρα, απλώς ήταν σε διαφορετική ώρα το ραντεβού που είχαμε προγραμματίσει τώρα για τις 10 παρατέταρτο με τον ομότιμο καθηγητή της πυρηνικής φυσικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο και συνεργάτη της NASA, τον καθηγητή Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είναι σε μέρος, είναι στο Σγιάκα εκεί, στα Γρεβενά, και δεν πιάνει και τόσο καλά εκεί η κινητή, και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε αυτή την επικοινωνία. Γιατί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, στις 18:30 στο αμφιθέατρο του Νόεσις, θα παρουσιάσει ένα βιβλίο. Και από όσο καταλαβαίνω θα είναι η κατάθεση για ακόμη μία φορά, η προσωπική του πλέον κατάθεση, γιατί έχει και τον τίτλο «Από το Σγιάκα Γρεβενών στη NASA, ο δρόμος για τα αστέρια». Μια αληθινή ιστορία ζωής που λίγο πολύ, αν κάποιος την διαβάσει, μοιάζει με κινηματογραφική ταινία.

0: Λοιπόν, μάλλον τα καταφέραμε και έχουμε στη γραμμή μας τον ομότιμο καθηγητή της πυρηνικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τον κύριο Θανάση Οικονόμου. Καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε εδώ στην Ελλάδα, στο Σγιάκα είστε?
1: Ναι, είμαι στη γενέτερά μου, στο χωριό Ζάκα Γρεβενών, για λίγους μήνες εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Πρέπει να έχετε και τη δροσιά εκεί πέρα, την ησυχία, τη φύση. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι πολύ ωραία εκείνα τα μέρη.
1: Έχετε δίκιο, είναι πολύ ωραία δροσιά, καθαρός αέρας, παράδεισος.
0: Και πώς ξεκινήσατε λοιπόν από τον παράδεισο για να πάτε στα Αστέρια?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξέρετε, άρχισε από πολύ νωρίς. Είμαι γεννηθής το 1937 και τότε ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν η κατοχή, μετά ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Η ζωή μας ήταν πολύ δύσκολη εκείνο τον καιρό και όταν βρέθηκε μια ευκαιρία κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, βρεθήκαμε στην Τσεχοσλοβακία, όπου εκεί χορτάσαμε ψωμί, μπορώ να πω, μας ξεψεριάσανε και τελικά μας μορφώσανε. Εγώ μέχρι ηλικία, από μικρή ηλικία μέχρι ηλικία 10 χρονών ήμουνα το Τζομπανόπουλο στην οικογένεια κοντά στα μεγαλύτερα μου αδέρφια και σχολείο πήγα μόνο όταν ήμουνα στην Τσεχοσλοβακία σε ηλικία 11 χρονών. Εκεί τελείωσα το δημοτικό και στην αποσία των γονιών μου ήμουν τυχερός που με προσέξανε δύο θα έλεγα μεγαλόψυχοι δασκάλοι, οι οποίοι με προωθήσανε προς το Λύκειο και μετά στο Πανεπιστήμιο. Το Λύκειο το έκανα σε μια από τις πιο όμορφες λατρούπολες στην Τσεχοσλοβακία, στο Κάρλο Βιβάρι, και το Πανεπιστήμιο το έκανα στην Πράγα, όπου σπούδασα πυρηνική φυσική. Και μετά το δακτατορικό μου, μαζί με όλη την οικογένεια, μετακινήσαμε στην Αμερική, όπου εκεί βρισκόταν δύο αδέρφια μου, τα μεγαλύτερα αδέρφια μου, και έτσι ενώσαμε όλη την οικογένεια εκεί. Και εκεί άρχισε και η επιστημική μου καριέρα.
0: Το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή που εσείς είχατε όλη αυτή τη μετακίνηση, είτε από την Ελλάδα προς Τσεχοσλοβακία και μετά πήγατε από την Πράγα και περάσατε στην Αμερική, τότε δεν ήταν και καλές οι σχέσεις που είχε η Ανατολή με τη Δύση, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά σας δέχτηκαν, συνεχίσατε και περάσατε πάρα πολλά, βραβευτήκατε. Και είστε ένας από αυτούς, ο ένας μάλλον, που κατασκεύασε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο για λογαριασμό της NASA το Α πρώτον X-ray spectrometer. Σύμφωνα με το οποίο ήταν επάνω στο Pathfinder, ένα από αυτές τις διαστημομηχανές που πήγανε που προσαριώθηκαν, να πούμε, στην επιφάνεια του Άρη, και άρχισε να στέλνει πολύτιμες πληροφορίες από τι είναι φτιαγμένος ο Άρης. Και βέβαια έχετε πάρα πολλές συμμετοχές σε πολλές άλλες δραστηριότητες, επιστημονικές και αποστολές, διαστημικές αποστολές με την NASA. Πώς έγινε αυτό εδώ δηλαδή, πώς και σας δέχτηκαν έτσι εκεί πέρα? Αναγνώρισαν οι Αμερικανοί και αφήσανε στην άκρη, γιατί μπορεί να βάζαν στο μυαλό τους ότι εσείς μπορεί να είστε και κατάσκοπος, να σας έχουν στείλει οι Ρώσοι για κατασκοπία.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν εύκολο το πράγμα. Πραγματικά υπήρχαν δυσκολίες. Αλλά ήμουν τυχερός που μπήκα σε μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο που η NASA μόλις έχει επιλέξει να κατασκευάσουν όργανα για την εξερεύνηση της σελήνης. Και πραγματικά όταν πήγαμε για την εκτόξευση των πρώτων αποστολών προς το σελήνη για να μπει κανείς μέσα στο ακροτήριο, μέσα στο Space Center στο Φλόριδα, έπρεπε να έχει κάποιος
0: το authority, clearance, που λέμε. Το clearance, σωστά, την επιβεβαίωση, yeah. Σωστά.
1: Και όταν είδαμε ότι εγώ προέρχομαι από μια κομμουνιστική χώρα, λένε αυτό δεν μπορούμε να την αφήσουμε μέσα, αλλά ο καθηγητής μου τότε, ο υπεύθυνος της αποστολής, λέει ότι κοιτάξτε, εγώ έχω να εκτελέσω ένα έργο και χωρίς τον υπονόμο δεν μπορώ να το κάνω. Και οι Αμερικανοί, σαν πρακτική που είναι, βρήκαν τη λύση. Λένε ναι, θα τον αφήσουμε, αλλά θα έχουμε και κάποιον να τον προσθέσει. Από τη στιγμή που όμως που μου δώσανε την ταυτότητα για να μπαίνω, μέσα στο κέντρο, εμένα δεν με πειραζε αν κάποιος με παρακολουθούσε ή όχι. Στους επόμενες αποστολές μετά δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Μπορώ ακόμα να προσθέσω ότι όταν γνωρίστηκα με κάποιο καθηγητή από το ΑΠΘΙΤΑ και τον ρώτησα τι χρειάζεται να διοριστώ κι εγώ σαν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας, μου λέει, ξέρετε, υπάρχουν τρόποι, αλλά πρέπει να έχετε κάποιον να σας βοηθήσει μέσα. Αλλά λέει, το πιο σοβαρό για σένα είναι ότι πρέπει να έχεις, λέει, και το πιστοποιητικό κοινωνικών φροντιμάτων, το οποίο, λέει, εσύ δεν πρόκειται να το πάρεις στην Ελλάδα. Ενώ στην Αμερική με δεχτήκανε, στην Ελλάδα δεν γινότανε.
0: Μάλιστα. Καθηγητά, μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο από τον ωφέλιμο χρόνο που θα είχαμε στη διάθεσή μας να ακούσουμε ακόμα πιο πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από εσάς. Να βρούμε τον τρόπο της επικοινωνίας, γιατί εκεί που είσαστε δεν πιάνει και τόσο καθαρά, δεν πιάνει τόσο καλά η κινητή τηλεφωνία και χάσαμε λίγο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, για να πούμε ακόμα πιο πολλά πράγματα δεν έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρουν οι ακροατές και οι ακροάτρες χρόνο να σας δουν και να τα ακούσουν από κοντά την Τετάρτη που μας έρχεται 2 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο Αμφιθέατρο στο Νόεσις, εκεί όπου θα κάνετε και μια ομιλία και βεβαίως την παρουσίαση του βιβλίου από τις εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, από το ΖΙΑΚΑ Γρεβενών στη NASA, «Ο δρόμος για τα αστέρια». Αυτός είναι ο τίτλος, «Ο δρόμος για τα αστέρια» από το ΖΙΑΚΑ Γρεβενών στη NASA. Εκπληκτική διαδρομή, σας θαυμάζω και ειλικρινά σας ευχαριστώ που επικοινωνήσαμε έστω και για αυτά τα 10 λεπτά και ακούσαμε τη μικρή, πολύ μικρή διαδρομή, τη μεγάλη διαδρομή σε πολύ μικρό χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είστε καλά, να πάνε όλα καλά, με το καλό και η συνάντηση την Τετάρτη στις 2 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 ώρα στο Νόησης. Θα περιμένω. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Μάλιστα. Αυτά. Θανάσης Οικονόμου, ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου. Στο Νόησης, ο δρόμος για τα αστέρια από το ΖΙΑΚΑ Γρεβενών στη NASA, την Τετάρτη που μας έρχεται 2 Σεπτεμβρίου στις 18:30. Δεν προλαβαίνουμε να σας πούμε κάτι άλλο παρά να είστε καλά. Ολοκληρώνονται και οι καλοκαιρινές μεταδόσεις εδώ, καλοκαιρινές συναντήσεις. Τελειώνει το καλοκαιράκι ημερολογιακά και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Για μας εδώ στην Ελλάδα, στο μικρό καλοκαιράκι θα το λέγαμε. Να είστε καλά, να προσέχετε και γεροί να είμαστε εδώ. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μέτρα που θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητα ως τις αλλεπάλληλες σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Το κόστος των μέτρων ενδεχομένως να υπερβεί το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις αναμένεται να έχουν ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030. Με ένα νέο βαθμολόγιο για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τη δημιουργία νέων λεξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία μόνο προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης θα βαθμολογεί για πρώτη φορά τη συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου, αξιολογώντας όχι μόνο τα εισοδήματα και τις οφειλές του, αλλά κυρίως τη συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του, πάντως, μένει εκτός το πιστοποιητικό φερεγγιότητας ενοικιαστών, ο λεγόμενος θηρεσίας των ενοικιαστών. Στόχος του νέου συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πιστοληπτικό σκορ για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της οικονομικής του συνέπειας απέναντι στο δημόσιο. Δεν θα αρκεί πλέον μόνο το αν κάποιος έχει ή δεν έχει χρέη. Από αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σε εξέλιξη βρίσκονται θερινές εκτόσεις στα καταστήματα, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις ολοκληρώνονται αύριο, Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σε Λαλητήρο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η επαναχορήγηση αδειών λειτουργίας σε δύο δυτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει πριν λίγες μέρες. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πάρει άδεια και ακόμη ένα ίδρυμα. Συγκεκριμένα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές. Σε 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων στα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός σε περιστατικό με πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια ενός τέκνοπάρτι στον υπόδρομο στο Άουρου της Αλβετίας σήμερα τα ξημερώματα. Ο δράστης ή οι δράστες ακόμα διαφεύγουν και είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό. Οι Ισλανδοί περιμένουν το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος με το ερώτημα της επανάληψης των αντεξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2009 εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και απάγωσαν το 2013 μετά την ανάληψη της εξουσίας από ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
6: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, στην πρωτοβουλία που τίθεται από αύριο σε ισχύ για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμη. Μέτρα που θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητο στις αλλεπάλληλες συσκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Με ένα νέο βαθμολόγιο για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία μόνο προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης θα βαθμολογεί για πρώτη φορά τη συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου, αξιολογώντας όχι μόνο τα εισοδήματα και τις οφειλές του, αλλά κυρίως τη συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του. Από αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Σε 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων στα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ, ενώ αυξήθηκε σε 16 νεκρούς στην πλευρά της Κίνας, όπου ακόμη αγνοούνται 546 άνθρωποι. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες, διαβεβαίωσε ότι η χώρα διατηρεί τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων, ενώ πρόσθεσε ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ για 25 χρόνια, με στόχο την αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου σε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ανά ημέρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
9: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρι.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βουτιά στις νότες, FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μιλά ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, στην πρωτοβουλία που τίθεται από αύριο σε ισχύ για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Με ένα νέο βαθμολόγιο για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία μόνο προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης θα βαθμολογεί για πρώτη φορά τη συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας όχι μόνο τα εισοδήματα και τις οφειλές του, αλλά κυρίως τη συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του. Από αύριο, Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30%. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η επαναχορήγηση αδειών λειτουργίας σε δύο ιδιωτικά ιδρύματα από τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει πριν από λίγες μέρες. Μέσα στην εβδομάδα θα πάρει άδεια και ακόμη ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, συγκεκριμένα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μάλιστα παράνομες πρακτικές. Φωνικό αποδείχτηκε το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς ένας 76χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε προσάραξε σε βράχια και καταστράφηκε. Η ώρα του τρίγου έφτασε στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το πρωί, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Επανίδας Βασίλης Διαμαντάκης δίνουν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου και εθελοντών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει περίπου 500 με 600 φιάλες κρασιού, με τη Γοργόνα, το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Σε 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων στα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, ο απολογισμός σε περιστατικό με πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια ενός τέκνο πάρτι στο Άρου της Ελβετίας σήμερα τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε

0: Ο πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μιλά ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στην παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, στην πρωτοβουλία που τίθεται από αύριο σε ισχύ για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως νομοθέτησε τη δυνατότητα των φαντς να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, με στεγαστική ασφυξία, με καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, σχολίασε με ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Αμόχωστο ο 77χρονος Δήμης Μαυρόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας και εμβληματική μορφή του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η κόρη και η σύντροφός του, που επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, διασώθηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμόχωστου. Το σκάφος στο οποίο βρίσκονταν παρασύρθηκε από την έντονη θαλασσοταραχή και προσάραξε σε βράχια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το σκάφος προτού αυτό καταστραφεί. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισλανδία δεν θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος την επομένη του δημοψηφίσματος για το ζήτημα. Εφιάλτης δίχως τέλος στα Ιμαλάια, τσουνάμι λάσπης και θανάτου επικρατεί στην περιοχή. Εξάχρονη σώθηκε μετά από 60 ώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μίλησε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Αναφέρθηκε στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, στην πρωτοβουλία που τίθεται από αύριο σε ισχύ για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος της χρονιάς θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως νομοθέτησε τη δυνατότητα των φαντς να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι υλοποιεί πολιτική που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Το ΚΚΕ αναφέρει ότι τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα, προσθέτοντας τον πακτολό των δισεκατομμυρίων που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των Αγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Από αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή των Ιμαλαίων και τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η είδηση που γέμισε χαρά και συγκίνηση όσους βρίσκονται στη στρατιωτική βάση του Μπιντούρ ήταν η διάσωση μιας εξάχρονης της Μανίσα, η οποία παρέμεινε θαμένη για περισσότερες από 60 ώρες κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο απολογισμός της χθεσινής ρωσικής επίθεσης κατά αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου αυξήθηκε στους 38 νεκρούς. Την είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μόλυνση της ζώνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
13: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
14: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
13: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
14: στο παρκέ,
13: στην πόλη,
14: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
13: σχόλια,
14: αναλύσεις,
13: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
14: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Καλοκαίρι στη μουσική.

Κατάλαβες μου. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, στην πρωτοβουλία που τίθεται από αύριο σε ισχύ για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αλλά και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επεσήμανε πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως νομοθέτησε τη δυνατότητα των φαντς να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι υλοποιεί πολιτική που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη, χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη μία τα μεσάνυχτα. Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με περίπου 270 επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Σελεύκια στην νότια Τουρκία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, επιτόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
6: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης, καθώς ένας 40χρονος εισέβαλε σε ένα κατάστημα στην οδό Στρατηγού Δουμπιώτη και άνοιξε πύρη με καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε με καραμπίνα μία φορά στο ταβάνι μέσα στο κατάστημα και δύο εκτός. Λίγο αργότερα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας τον εντόπισαν επί της Αγίου Δημητρίου και τον συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή του, δεν είχε στην κατοχή του την καραμπίνα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοίου ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως μεταδίδει το Ανατολού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 172 επιβάτες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν που εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στη νότια Τουρκία. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μιλά ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επεσήμανε πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως νομοθέτησε τη δυνατότητα των φαντς να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, σχολίασε με ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι υλοποιεί πολιτική που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της έκθεσης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε απάντηση δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου που χαρακτήρισε το σιωνισμό γενοκτόνο και κατοχική ιδεολογία που πρέπει να καταπολεμηθεί. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο.

γλώσσα θα πει να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσα σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους στα

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στιγμές πανικού εκτελήχθηκαν στο κέντρο της πόλης μας το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών μπήκε με καραμπίνα σε κατάστημα ψηλικών και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κασάνδρου και Στρατηγού Δουμπιώτου στο κέντρο της πόλης, όταν ο άνδρας, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι τακτικός πελάτης του εν λόγω καταστήματος, μπήκε στο μαγαζί με την πρόθεση να κλέψει. Δύο εργαζόμενες, με τη βοήθεια ενός άλλου πελάτη που ήταν παρόν τη στιγμή του περιστατικού, διαπληκτίστηκαν μαζί του και τον απομάκρυναν. Ο 40χρονος επέστρεψε με την καραμπίνα του, πυροβόλησε μία φορά στο ταβάνι και, εξερχόμενος από το κατάστημα, έριξε άλλες δύο σφαίρες στον αέρα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άντρα χωρίς την καραμπίνα που χρησιμοποίησε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοίου ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 171 επιβάτες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στην παράδοση της επέκτασης του μετρό πριν από λίγες μέρες. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της έκθεσης, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Από αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη μία τα μεσάνυχτα. Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια διάσωσης μιας 11χρονης από την Πολωνία, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών μπήκε με καραμπίνα σε κατάστημα ψηλικών και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κασάνδρου και Στρατηγού Δουμπιώτου. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα χωρίς την καραμπίνα του. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοιονυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 172 επιβάτες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στη νότια Τουρκία. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αύριο το μεσημέρι στις 12:15 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης θα πραγματοποιήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του, όπου εκεί θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο Δευτέρα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιάννητσά. Ο 26χρονος συνελήφθηκε, εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύει με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε απάντηση σε δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου που χαρακτήρισε τον σιωνισμό γενοκτόνο και κατοχική ιδεολογία που πρέπει να καταπολεμηθεί. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 το απόγευμα, αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε Κυριακή, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μας με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη μόδα, για θέματα που αφορούν στην ομορφιά, σε well-being ιστορίες, για θέματα που αφορούν στην άσκηση, για θέματα που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή και να μας ενημερώσουν για ό,τι μας αφορά και για ό,τι μας απασχολεί. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί, FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για όσους εργάζονται, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, συνεχίζουν και εργάζονται και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς τους υπόλοιπους που καταφέρετε πραγματικά να ξεκλέψετε χρόνο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες, να αποφορτιστείτε από την εβδομάδα, από την καθημερινότητα της εβδομάδας και πραγματικά έτσι να αναζωογονηθείτε, θα πω εγώ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Δεν τελείωσε ακόμη το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι ίσως ετοιμάζουν βαλίτσες, ετοιμάζουν τις διακοπές τους και από αύριο να ξεκινάει και η καλοκαιρινή τους άδεια. Κάποιοι ίσως να βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περίοδο διακοπών. Πάντως, όπου και αν έχει, να είστε καλά, με θετική διάθεση, με καλή διάθεση, με καλή παρέα και πάνω απ' όλα με υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ως πρόσα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ασχοληθούμε με τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας τα βερίκοκα. Επίσης, αν ψάχνεις μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα σου προσφέρει ευεξία αλλά και κίνηση, σου έχω τη λύση με παραδοσιακούς χορούς μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο εντόπισα και θα μοιραστώ μαζί σου. Επίσης, λευκή μπόχο μπλούζα είναι εδώ, στη στήλη της μόδας, όλα τα στυλ για ένα αγαπημένο all fashion 70's καλοκαίρι. Τα ωφέλη του ήλιου για τον οργανισμό μας, οι ευεργετικές ιδιότητες που έχει ο ήλιος και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, μαζί θα δημιουργήσουμε τις δικές μας χειροποίητες μάσκες καλοκαιριού, do it yourself αγαπημένες ιστορίες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφω αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσω σαν τις θεματολογίες μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα και στον FM100. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

πλανήτη Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, με θέματα που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, θέματα διατροφής, θέματα καθημερινότητας, θέματα που μπορεί να ομορφύνουν, θα πω εγώ, την καθημερινότητά μας, ή να μας ενημερώσουν για οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να χρήζει την προσοχή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαι στο onme.gr, είναι ένα site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την ιατρική επιστήμη, αλλά θέματα έτσι βατά, κατανοητά, ακόμα και για όσους δεν έχουμε καμία απόλυτη σχέση με την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και ενίοτε παρουσιάζει θέματα τα οποία αφορούν στη διατροφή. Με ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε. onme.gr, διατροφή και τα 8 πολύτιμα ωφέλη που έχει το βερίκοκο. Ο σπυρινόκαρπο, το φρέσκο βερίκοκο, είναι ένα φρούτο το οποίο έχει ένα σκληρό κουκούτσι στο κέντρο του. Τα βερίκοκα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Έχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε διαβάσει. Έχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των ματιών, του δέρματος αλλά και του εντέρου. Αυτά υποστηρίζει η συνεργάτηδα του Sutherland Clinic, διαιτολόγος, η κυρία Beth Σβεργουμονή, αν το λέω και σωστά το συγκεκριμένο επίθετο. Τα βερίκοκα λοιπόν όχι μόνο είναι υγιεινά, αλλά ορισμένοι ειδικοί τα θεωρούν και υπερτροφή, διότι είναι χαμηλά σε θρεμμύδες, πλούσια σε φυτικές ίνες και σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Β' καροτίνη, λουτεΐνη, κάλιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Ε, αλλά και ζεαξανθίνη. Η πρόληψη λοιπόν καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών είναι μία από τις σημαντικές, αν θέλεις, από τα σημαντικά ωφέλη μάλλον που έχουν τα βερίκοκα. Η πρόληψη βοηθάει βέβαια πάντα, αλλά τα ωφέλη που έχουν τα βερίκοκα είναι και η πρόληψη καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών. Η βήτα καροτίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και οι βιταμίνες Α, Σ και Ε λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια που είναι ασταθή επειδή τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Εμφανίζονται λοιπόν φυσικά στο σώμα μας, αλλά τα προκαλούν και εξωτερικοί παράγοντες όπως η ρύπανση και ο καπνός του τσιγάρου. Τώρα, το οξυδωτικό στρες συμβαίνει όταν υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες, οδηγώντας σε βλάβη των κυττάρων και των ιστών. Έρευνες έχουν συνδέσει αυτή τη διαδικασία με χρόνιες ασθένειες όπως καρκίνος, καρδιακιακή νόσος, φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα βερίκοκα ωφελούν στο να έχουμε καλύτερη όραση και υγεία των ματιών. Μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι η βιταμίνη Α και η Β καροτίνη, η ουσία που χρησιμοποιεί το σώμα για να παράγει βιταμίνη Α, είναι σημαντικά για την υγεία των ματιών. Η Β καροτίνη είναι επίσης αυτή που δίνει στα βερίκοκα το χαρακτηριστικό τους πορτοκαλί χρώμα. Η βιταμίνη Α και η Β καροτίνη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καταράκτη, στην πρόληψη της νυχτερινής τύφλωσης, στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης οφθαλμικών ασθενειών, αλλά και στο να αντιστρέψετε την απώλεια όρασης που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Το βερίκοκο βελτιώνει την πεπτική υγεία. Ένα φλιτζάνι βερίκοκα, περίπου δηλαδή 155 γραμμάρια, έχει περίπου 3,1 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό μας δίνει σχεδόν το 10% της συνιστόμενης ημερήσιας ποσότητας για ενήλικους 19 έως 30 ετών. Σε τι άλλο ωφελούν τα βερίκοκα, σε πιο υγιή επιδερμίδα? Οι βιταμίνες Α και Σ όχι μόνο προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, αλλά η βιταμίνη Σ βοηθά επίσης την αύξηση της ποσότητας κολαγόνου στο δέρμα. Το κολαγόνο δίνει στο δέρμα τη δομή που χρειάζεται για να είναι ισχυρό. Επίσης, τα βερίκοκα συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, προστατεύουν από βλάβες στο ύπαρ, αλλά και τα
τα βερίκοκα μπορούν να αποκαθιστήσουν τους ηλεκτρολίτες και την ισορροπία των υγρών μετά από έντονη σωματική άσκηση χάρη στο κάλιο και το νερό. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το βερίκοκο όντως αποκαθιστά τους ηλεκτρολίτες. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμο, κυρίως όταν γυμναζόμαστε, αλλά και στην περίοδο του καλοκαιριού, έτσι, που υδρώνουμε πολύ πιο συχνά. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Λεωνίδη Σέβα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε, μόλις έχουμε ξεκινήσει. Πλανήτη Σέβα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα Κυριακής δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί έτσι ξεκινάμε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική ιστορία. Ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν σε διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, στην περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου μας. Έχουμε τέτοιο θέμα και σήμερα και από το απόγευμα της Κυριακής και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέλω να πιστεύω, όπως και το θέμα το οποίο ακολουθεί και αφορά στην άσκηση. Βρίσκομαι στο say.gr, είναι ένα site το οποίο και από τον τίτλο αντιλαμβάνεσαι, από το ομότιτλο περιοδικό, από το ομότιτλο έντυπο, ότι πρόκειται για θέματα που αφορούν στην άσκηση. Παραδοσιακή χορή, η εναλλακτική μορφή άσκησης για κίνηση, ευεξία και σύνδεση. Αυθόρμητα γλέντια, οργανωμένα φεστιβάλ, πανηγύρια σε χωριά, νησιά, αλλά και στο κλίνον άστι, μια έντονη στροφή της νεολαίας προς την παράδοση. Όλα σε βάζουν λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτείς να ξεκινήσεις ένα διαφορετικό αυθεντικό είδος άσκησης που λέγεται ελληνική παραδοσιακή χορή. Το καλοκαίρι λοιπόν ίσως να είναι τελικά ιδανική εποχή για να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να επιστρέψεις σε κάτι που αγαπάς. Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα νησί είτε σε μία πόλη, οι ευκαιρίες για παραδοσιακό χορό είναι παντού. Σε πανηγύρια, μαθήματα, ακόμα και σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειδικός, αρκεί να έχεις διάθεση να κινηθείς, να νιώσεις και να αφαιθείς. Αν σκέφτεσαι τρόπους να κινηθείς περισσότερο, να νιώσεις πιο ελεύθερα και να συνδεθείς με τον εαυτό σου αλλά και με τους άλλους, η εκμάθηση παραδοσιακών χορών είναι μια ιδανική επιλογή που τα συνδυάζει όλα και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά είναι και ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης, άσκησης και κοινωνικοποίησης που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου και έχει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη να σου προσφέρει, πολλά θετικά. Χοροθεραπεία λοιπόν, τα οπίστευτα ωφέλη που έχει για την υγεία αλλά και το σώμα. Τα ωφέλη του χορού, εάν γραφτείς σε ένα σύλλογο ή σε μια σχολή χορού όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί, θα νιώσεις άμεσα τα πλεονεκτήματα της νέας σου δραστηριότητας. Με τους παραδοσιακούς χορούς δουλεύεις ολόκληρο το σώμα σου χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Διορθώνεις τη στάση του σώματός σου, ενισχύεις τη δύναμή σου, βελτιώνεις την ισορροπία αλλά και το συντονισμό σου. Οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί και τα βήματα ενεργοποιούν το σώμα και το μυαλό σου ταυτόχρονα, βοηθώντας τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, μειώνεις το άγχος και ενισχύεις τη διάθεσή σου, αφού η κίνηση σε συνδυασμό με τη μουσική μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Σκέψου για παράδειγμα έναν απλό χορό, όπως ο Καλαμαθιανός. Με ένα βασικό ρυθμό και επαναλαμβανόμενα βήματα, μπορείς πολύ γρήγορα να συμμετέχεις, ακόμα και αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία. Το σώμα σου αρχίζει να ακολουθεί το ρυθμό, η αναπνοή σου γίνεται πιο ελεύθερη και χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κύκλο που σε παρασύρει θετικά. Η δύναμη της κοινότητας μέσα από τον παραδοσιακό χορό. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των παραδοσιακών χορών είναι η αίσθηση της κοινότητας. Κρατώντας τα χέρια σε έναν κύκλο, νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ότι είσαι μέρος μιας ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, όπου πολλές φορές νιώθεις αποσυνδεδεμένος από τους άλλους. Ο χορός σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω σου, δημιουργώντας μια αίσθηση σύνδεσης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακοί χοροί σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά και στον ίδιο στον εαυτό. Μέσα από την κίνηση εκφράζεις συναισθήματα που ίσως δεν μπορείς να πεις με λόγια, να τα εκφράσεις. Αφήνεσαι λοιπόν στο ρυθμό, χαλαρώνεις και επιτρέπεις τον εαυτό σου να βιώσει τη στιγμή. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στη ψυχική σου υγεία, καθώς μειώνει την ένταση της καθημερινότητας και δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας. Επιστροφή στην παράδοση. Η παραδοσιακή χορή είναι επίσης ένας τρόπος να διατηρήσεις ζωντανή την παράδοση και την ιστορία του τόπου σου. Κάθε βήμα, κάθε ρυθμός έχει τις ρίζες του σε μια διαφορετική περιοχή και κουβαλά ιστορίες, συναισθήματα και εμπειρίες γενναιών. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός επίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του χορού γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Για πρώτη φορά, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός κατάφερε να ενταχθεί στο Curriculum of Department of Dance Education του Department of Education της Νέας Υόρκης. Μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη λαογραφία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συνέβησαν υπό την καθοδήγηση του
αναπληρωτή καθηγητή, όπως διαβάζω εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο, κύριου Χρήστου Παπακώστα. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή αναδεικνύει τη σημασία του ελληνικού χορού, όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τη συνεργασία, αλλά και την αυτοέκφραση των μαθητών. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω και για τον παραδοσιακό χορό, τον οποίο μπορούμε πραγματικά να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, εάν θέλουμε να ασκηθούμε και αν θέλουμε φυσικά να παραμείνουμε σε σύνδεση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Πάμε σε μία σύντομη έτσι, μουσική ανάσα. Αμέσως μετά ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Πάμε παραλία με τον FM 100.
11: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
12: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
11: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
12: Μουσικές και διαδικτυακές.
11: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
12: Πλανήτης Εύα.
11: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
12: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
11: Και πού το συναντάμε?
12: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Σέβα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτη Σέβα, απόγευμα Κυριακής. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επικοινωνούμε φυσικά στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Συνέχεια λοιπόν στο Πλανήτη Εύα με μόδα, βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο. Στο vogue.gr. Δεν θέλει συστάσεις, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα θέμα φυσικά το οποίο αφορά στη μόδα και μόνο στη μόδα. Λευκή μπόχο μπλούζα, όλα τα στυλ για ένα 70's καλοκαίρι. Η έμπνευση λοιπόν τη σεζόν, η οποία έρχεται από τις πασαρέλες. Το μπόχο top είναι must του καλοκαιριού. Το μπόχο chic δεν βασίζεται πάντα σε floral μοτίβα και patchwork λεπτομέρειες. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό η αισθητική αποκτά μια πιο minimal και εκλεπτισμένη διάθεση με πρωταγωνίστρια την μπόχο μπλούζα σε cloud dancer, την απαλή υπόλευκη απόχρωση που η Pantone έδειξε ως χρώμα της χρονιάς. Αναζωογονητική ανάμεσα στα έντονα πραγματικά floral prints, τις γήινες τερακότες και τα μπλε του κοβαλτίου που κυριάρχησαν στις πασαρέλες για το καλοκαίρι. Αυτό. Αυτή η ήρεμη διακριτική απόχρωση εμφανίστηκε παντού, από κουμπιά και τόπ με βολάν μέχρι μεταξωτά, αλλά και συλλογές αγαπημένων σχεδιαστών μόδας. Η λευκή μπόχο μπλούζα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, την έχουμε ξαναδεί και παραμένει ένα κομμάτι που αποπνέει ανεπιτίδευτο ρομαντισμό και ελευθερία. Από τα βασικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας αυτού του καλοκαιριού. Καταρχάς ξεκινάμε με το κοντό τόπ με τυράντες σε μορφή, σε ύφος μπόχο αν θέλεις, με μορφή δαντελένιου ντεκολτέ, με κοντή σιλουέτα και απαλή λεπτομέρεια σε βολάν, σε συνδυασμό πάντα με ασορτή ίσως παντελόνι, κάπρι ή φορεμένη ακόμη και με μπότες για μια πιο funky αίσθηση, αποτυπώνει αυτή την αβίαστη ισορροπία μεταξύ casual και chic. Μπλούζα με βολάν, είδαμε και αυτή την τάση σε μια πιο ρομαντική εκδοχή. Φιλική χρειά με σιλουέτες με τυράντες, φλωράλ δαντέλα, εντυπωσιακά δεκολτέ και βολάν, σε συνδυασμό με τζιν, μελινά παντελόνια, οι φαρδιές φούστες, τα looks κινούνταν εύκολα μεταξύ του ρομαντισμού και της νοσταλγικής μπόχο γοητείας της δεκαετίας που επικράτησε κυρίως κάπου εκεί στη δεκαετία του 2000. Επίσης, μποέμικο ντύμσιμο παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του οίκου Κλοέ, εκφρασμένο μέσα από αέρινες λευκές μπόχο μπλούζες με κάπα και ανάγλυφους ώμους, σε συνδυασμό με ψηλόμεσα shorts, oversize zones και γόβες στην πασαρέλα. Το look δίνει την αίσθηση ρετρό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και trendy. Διαφανής μπλούζα. Διαφανής μπλούζα. σχεδιαστές αγαπημένοι, υιοθέτησαν διαφανή υφάσματα σε όλες τις συλλογές τους, από δαντέλα και τούλι μέχρι διαφανές μετάξι. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο αισθησιακή εκδοχή του boho look. Ντελικάτη, εντυπωσιακή και ιδανικά συνδυασμένη με τζιν, μίνι φούστες. Η εκδοχή λοιπόν που έρχεται με έντονα μανίκια, ψηλό λαιμό, δεμένο με oversize φιόγκο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δίνει αέρα αλλά και λάμψη από τη δεκαετία του 70. Όποια εκδοχή και αν επιλέξεις, εσύ θυμίσου ότι φροντίζουμε πάντα να προσαρμόζουμε τη μόδα σε εμάς και να μην προσαρμοζόμαστε εμείς τη μόδα, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει.

Ιωαννίδη Σέβα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, μαζί παρέα συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram, FM 100 SKG. Και η συνέχεια έρχεται με ήλιο. Με ήλιο και τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου στον οργανισμό μας. Βρισκόμαστε στο www.iatronet.gr και κατευθείαν θα σου μιλήσω για τα ωφέλη του ήλιου στον οργανισμό μας. Συνήθως λοιπόν, λέει, όταν αναφερόμαστε στην ηλιοθεραπεία, μιλάμε ή διαβάζουμε για τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος στην επιδερμίδα μας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο ήλιος έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Το σώμα μας δημιουργεί μία ορμόνη που ονομάζεται μελατονίνη, η οποία μας βοηθά να κοιμηθούμε. Μειώνει το άγχος. Η ηλιοθεραπεία μας βοηθά να χαλαρώσουμε, γιατί ηρεμεί τους μύες και βοηθά στη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Διατηρεί την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Η ηλιοθεραπεία βοηθά στην ενεργοποίηση του μονοξιδίου του αζότου που βρίσκεται στο ανώτερο στρώμα του δέρματος και βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Γι' αυτό και μας βοηθά να διατηρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Διατηρεί γερά οστά. Η βιταμίνη D βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου στον οργανισμό και κάνει τα οστά μας πιο δυνατά. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το φως του ήλιου είναι μια πανάρχια μέθοδος για τη θεραπεία αυτοάνωσων ασθενειών. Είναι το καλύτερο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο ακούμε αρκετά συχνά, ότι ο ήλιος κάνει καλό, μας φτιάχνει τη διάθεση. Η ηλιοθεραπεία λοιπόν ενισχύει τη διάθεσή μας. Μία ηλιοθεραπεία 15 λεπτών μας δίνει ενέργεια και νιώθουμε πολύ πιο ήρεμοι. Επίσης, ο ήλιος βοηθά στην επούλωση δερματικών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, η ηλιοθεραπεία νωρίς το πρωί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ακραία δερματικά προβλήματα όπως η ψωρίαση. Ο ήλιος κρατά το διαβήτη υπό έλεγχο, διότι η βιταμίνη D βοηθά στην παραγωγή ινσουλίνης στον οργανισμό μας. Κατά συνέπεια, η ηλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή και τον έλεγχο του διαβήτη. Επίσης, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ που εκτέθηκαν σε έντονο φως είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και λύθης. Η ηλιοθεραπεία είναι επίσης εξαιρετική και για τα μάτια. Η βιταμίνη D, η βιταμίνη της όρασης, παίζει ρόλο και εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάμε τον ήλιο για καλύτερη όραση, απλώς στεκόμαστε στον ήλιο για 15 λεπτά. Συνεπώς, πρέπει να εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο, αλλά με μέτρο και φυσικά με πρόληψη. Η ηλιοθεραπεία μέχρι 30 λεπτά και αντιλιακά σώματος προτρέπει το συγκεκριμένο άρθρο και προσώπου που ενυδατώνουν την επιδερμίδα μας αλλά και μας παρέχουν προστασία από τον ήλιο. Και μάλιστα αντιλιακά

Εδώ είμαστε. Μέλισσα Άιρος, I can buy myself flowers. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συνέχεια πάντως, όχι με λουλούδια, αλλά με ιστορίες ομορφιάς. Και μάλιστα, do it yourself αγαπημένες ιστορίες. Εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε αρκετές φορές με χειροποίητες μάσκες ομορφιάς, δημιουργώντας τις δικές μας μάσκες ομορφιάς με υλικά τα οποία έχουμε ως επιτοπλίστων στην κουζίνα μας, στα δουλάπια του σπιτιού μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο www.biosophy.gr και τι ακριβώς συμβαίνει με τις σπιτικές αυτές φυσικές μάσκες ομορφιάς. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι αυτή η εποχή που πραγματικά έτσι μπορούμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Η φύση μας προσφέρει απλόχερα ζουμερά, αρωματικά, πολύτιμα φρούτα. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο στο biosophy.gr και θα πάω κατευθείαν στο θέμα, θα προχωρήσω εκεί. Με μάσκα ενυδάτωση θα ξεκινήσουμε, με καρπούζι. Ιδανική λέει για αφυδατωμένο, θα μπω δέρμα. Υλικά: 2 κουταλιές της σούπας πολτοποιημένου καρπούζι, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι, προαιρετικά. Απλώνουμε σε καθαρό πρόσωπο, αφήνουμε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Το καρπούζι ξεδιψάει το δέρμα και προσφέρει άμεση φρεσκάδα. Μάσκα λάμψης με ροδάκινο και μέλι. Έχω να σου πω ότι την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη μάσκα. Είναι καταπληκτική και μάλιστα μπορείς να δημιουργήσεις μία έτσι λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ημέρες και να την επαναλάβεις και την επόμενη μέρα, διότι είναι μια μάσκα η οποία πραγματικά είναι τόσο αθώα, τόσο αγνή, ιδανική για θαμπά.

άτονο δέρμα. Τι θα χρειαστείς? Ένα όριμο ροδάκινο, το οποίο θα λιώσεις πολύ καλά. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μεταξύ τους. Απλώνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά. Αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Το ροδάκινο αναζωογονεί το δέρμα, ενώ το μέλι, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές πραγματικά για τα ωφέλη που έχει το μέλι στην περιποίηση επιδερμίδας μας, όταν δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως καλλυντικό, διότι ενυδατώνει, προσφέρει λάμψη αλλά και καθαρίζει, όπως ακριβώς και το γιαούρτι. Μάσκα απολέπησης τώρα με φράουλα και βρώμη. Ιδανική για λιπαρότητα και μαύρα στίγματα. Θα χρειαστούμε 3 φράουλες πολτοποιημένες, μία κουταλιά του γλυκού βρώμη, μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι ή λίγες σταγόνες, αν θέλεις, από λεμόνι. Κάνεις απαλό μασάζ στο πρόσωπο και αφήνεις για 10 λεπτά. Ξεπλένεις με χλιαρό νερό, οι φράουλες καθαρίζουν σε βάθος, ενώ η βρώμη απολεπίζει φυσικά. Η συγκεκριμένη μάσκα, βέβαια, μπορεί να λειτουργήσει και ως σκραπ, το οποίο όμως θα αφήσεις στην συνέχεια στο δέρμα σου για ακόμη καλύτερα και πιο έντονα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, μάσκα αντιχείρανσης για την συνέχεια, η οποία έχει κεράσια και αλόι. Ίσως κάποιοι, βέβαια, κάποιες να μην μπορείτε να βρείτε ή να έχετε αλόι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντικατασταθεί ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό. Εμείς θα δώσουμε τη μάσκα, τη συνταγή ακριβώς ως έχει. Λοιπόν, 6 με 8 κεράσια, σαφώς πολτοποιημένα, ένα κουταλάκι του γλυκού τζέλ αλόης και μία κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή και ελαιόλαδο. Απλώνεις τη μάσκα λοιπόν για 15 λεπτά, πολτοποιείς πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά, τα κεράσια μαζί με το λάδι καρύδας, το οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια νομίζω πάρα πολύ συχνά, όχι τόσο σε μαγειρική χρήση αλλά σε καλλυντική χρήση, οπότε περισσότεροι μπορεί και να έχετε λάδι καρύδας, ελαιόλαδο σίγουρα. Ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, αφήνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, τα κεράσια προσφέρουν αντιοξυδοτική δράση, ενώ η αλόη καταπραίνει. Πάντως η συγκεκριμένη μάσκα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ενυδατική. Τώρα, σκραπ σώματος και σκραπ σώματος με πεπόνι και ζάχαρη. Ιδανική για απαλή, φρέσκη επιδερμίδα σώματος. Θα χρειαστούμε 2 φέτες πεπόνι πολτοποιημένες, 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Κάνεις απαλό μασάζ στο σώμα με κυκλικές κινήσεις, το αφήνεις για λίγο, ξεπλένεις, το πεπόνι ενυδατώνει, η ζάχαρη απολεπίζει και το λάδι προσφέρει θρέψη. Η ομορφιά λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή. Με λίγα υλικά από την κουζίνα και την έμπνευση που μας χαρίζει το καλοκαίρι, μπορούμε να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας αγνή φροντίδα, γεμάτη φρεσκά και θρέψη. Να ακούμε το σώμα μας, πραγματικά τις ανάγκες μας, γιατί η φύση ξέρει. Μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε όριμα, καθαρά φρούτα χωρίς φλούδα ή κουκούτσια, να εφαρμόζουμε τις μάσκες πάντα σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, να τις αφήνουμε να δράσουν για 10-20 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος, και οι μάσκες, λέει εδώ, δεν διατηρούνται, θα πρέπει να τις ετοιμάζουμε πάντα φρέσκες πριν την χρήση, και σαφώς εάν έχεις αλλεργία σε κάποιο συστατικό θα πρέπει να το αποφύγεις ή να δοκιμάσεις πρώτα σε μια πολύ μικρή περιοχή του δέρματος. Το σημαντικό, βέβαια, είναι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δέρμα, πάντα σε επικοινωνία, σε συζήτηση με τον δερματολόγο σου, προκειμένου να γνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να σε ενημερώσει και εσύ φυσικά για το τι ακριβώς μπορείς ή όχι να χρησιμοποιήσεις.

Πλάνη της Εύα, εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με θέματα που αφορούσαν στα της διατροφής, τα ωφέλη που έχουν τα βερίκοκα για την υγεία μας, πώς ακριβώς οι παραδοσιακοί χορεί μπορούν να γίνουν μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα προσφέρουν κίνηση αλλά και ευεξία αλλά και σύνδεση με τους άλλους. Τι συμβαίνει με τη λευκή μπόχο μπλούζα η οποία επανέρχεται στη μόδα αυτού του καλοκαιριού και είναι τα ωφέλη που έχει ο ήλιος, ηλιοθεραπεία για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, οι ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά τις δικές μας χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Πλανήτης Εύα λοιπόν, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, εδώ μαζί, παρέα, συντονισμένη. Σιγά σιγά θα σε αποχαιρετήσω, θα ολοκληρώσω λοιπόν σε αυτό το ραντεβού αυτής της Κυριακής. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Για όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, προλαβαίνετε ακόμη να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ώρες που υπολείπονται μέχρι και το τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου. Για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, διότι κάποιοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής ή για αυτή την ώρα που μιλάμε, για αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία, σε χώρους νοσοκομιακούς, σε νοσοκόμους, γιατρούς, σε όσους εφημερεύουν φαρμακοποιούς και είναι τόσοι όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, χιλιοεπομένο, τετριμένο, αλλά με υγεία πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είστε καλά, όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων από τις παραλίες της Χαλκιδικής αλλά και του νομού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχει αυξημένη κίνηση σε κάποια σημεία στην κατηφόρα κυρίως της Καρδίας και καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος του Αγίου Παύλου και μέχρι τον κόμβο της Θέρμης. Τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα. Ανάλογη εικόνα με πάρα πολλές καθυστερήσεις και στα διόδια των Μαλγάρων λόγω και των έργων που γίνονται στην περιοχή. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι, όταν ένας άντρας περίπου 40 ετών μπήκε με καραμπίνα σε κατάστημα ψιλικών και άρχισαν πυροβολή στον αέρα. Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κασάνδρου με στρατηγού Δουμπιώτου. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άντρα, χωρίς όμως την καραμπίνα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοίου ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Κερίνιας. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 12:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, στον Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η ομιλία του και θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Από αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για αύριο έχει ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη, Στεργίου, Πολυδόρου στην περιοχή της Άνω Πόλης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περιλείται από τις οδούς Πολυδόρου από Ακροπόλεως έως Κλαφμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

ξαναβρίσκουν τα αρώμα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις πραγματοποιείται η μεγάλη επιστροφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσων ολοκλήρωσαν τις τελευταίες διακοπές τους. Μεγάλες αναδιαστήματα καθυστερήσεις σημειώνονται τόσο στα διόδια Μαλγάρων, όσο και στα διόδια Πολυμήλου, καθώς και στα διόδια Προφήτη και κυρίως Ασπροβάλτας, σε ό,τι αφορά πάντα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Μεγάλος όγκος οχημάτων επιστρέφει από τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Νέας Ηράκλειας και μέχρι την κατηφόρα της Καρδίας. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα και στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, όπου στο ύψος των Βασιλικών, στο ρεύμα εισόδου, τα οχήματα κινούνται σημειωτών λόγω και της σηματοδότησης. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πραγματοποίησαν μια σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση, κέρδισε τη Γαλλία με 3-0 σετ και βρίσκεται στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο βόλεϊ. 8 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το ναυάγιο πλοίου τύπου Καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχομένων, Ερχάν Αρικλή, ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει αυξηθεί σε 8, ενώ 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο καταμαράν επέβαιναν 267 επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Υπογράφεται αύριο στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του μετρό πριν από λίγες μέρες. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Από αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Η πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Η γυναίκα που σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση σε πάρτι ρέιβ στην Ελβετία ήταν η Ιταλίδα Ιππίκο, ανακοίνωσε το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελβετική αστυνομία αναζητά τουλάχιστον έναν ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ στο πάρτι, σκοτώνοντας την Ιταλίδα και τραυματίζοντας άλλα 5 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

It's just the fear of losing you. Don't you know my name?

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις πραγματοποιεί τη μεγάλη επιστροφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσων ολοκλήρωσαν τις τελευταίες διακοπές τους. Μεγάλες αναδιαστήματα καθυστερήσεις σημειώνονται τόσο στα διόδια Μαλγάρων, όσο και στα διόδια Πολυμήλου, στα διόδια Προφήτη και κυρίως της Ασπροβάλτας. Μεγάλος όγκος οχημάτων επιστρέφει και από τη Χαλκιδική. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων πέφτουν αισθητά από το ύψος της Νέας Ηράκλειας και μέχρι την κατηφόρα της Καρδίας. Επίσης, έχουμε πολλή κίνηση και στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, στο ύψος των Βασιλικών. 8 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το ναυάγιο πλοίο τύπου Καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχομένων, Ερχάν Αρικλή. Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει αυξηθεί σε 8, ενώ 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Καταμαράν επέβαιναν 267 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Υπογράφεται αύριο στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το μεσημέρι στις 12 και 4 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Ομέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ η ομιλία του παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Από αύριο Δευτέρα, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο Δευτέρα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για αύριο έχει ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη, Στεργίου, Πολυδόρου στην περιοχή της Άνω Πόλης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
9: FM100. Και αυτή τη νύχτα μαζί. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις πραγματοποιείται η μεγάλη επιστροφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης από όλες τις εισόδους, όσων ολοκλήρωσαν τις τελευταίες διακοπές τους. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων. Υπογράφεται αύριο στο Τελ Αβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Από αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 1.660 προϊόντα σε 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα έχουν μειωμένες τιμές έως και τις 30% με τη συμμετοχή 90 προμηθευτικών εταιριών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο Δευτέρα για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για αύριο έχει ανακοινωθεί από την ΕΙΑΘ. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη, Στεργίου, Πολυδόρου στην Άνω Πόλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν Ουάσιγκτον και το Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται αύριο για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς